0: Σηκώνουν κάτι, δεν πάω μόνο.
1: Σώνε κάτι, μόλα, δεν σε ράπητο.
0: Σώνε κάτι, δεν σε βιλότα.
2: Radio Murta, una radio de aquí, feta para...